0: Πρέπει να είναι δύο, δεν βαλτανά. Hey. Oh my book.
1: Radio Slovenia International. In Val 202. Nočni program.